0: Είναι η ΜΑΚΑ, τα έφτασαν βραδιωτή.
1: Βραδιωτή, θα κάνεις το χειράστα.
0: Κάνε.